0: for this one for you. Querido people, free my soul. I wanna get roasted by the boat and drift away.
1: Κυρία Φερόχοπα, τούτου φερόχοπα, τε κάκελα ρε φοχάστη, τίτα.

0: Ιού μη κυβανίστα, πού τη λόγω βαστέ εν τάσο.
1: Στα πίση, μίλα που τη λόγω 93, ποιος όνει. Ιού μη FM Top 4 at 4.
2: Ιού πιλίν του. Here now, M number 1.

0: μία την WhatsApp. Α, ωραία. Κράου λάβε εγώ, μπάγαρα από κατά. Ήταν. Μπρόγκο πινούν οι Ολλανδά, μπατίνο ο Μπίγκλα, σκο 26-12. Σο, ο κατά μάνε μου, sing out there.
1: So, you play what you want. Λίπε λαχάριν, you me a fam, now you. Σαχάριν, too. Μιχ, μιχ, χάριν.

0: Πού τη μια ολογιού με FM, να άρεμ νέκ μπλο αν το State of Origin Legend. Να γκέσιμ τα σολέμ νέκ μπλο ούσα η πλέα.
1: Μόι μας Game 1. 2000.
2: Δίκλα μας, λόγι τελείε.
3: Να γάτε, εν τι ζούκε.
0: Όχι τα correct answer, by concert λοντρό, low winning prize. Η κάμια εκλογιού με FM. Γιού με FM, State of Origin, Mastermind. Η now on.

0: Ούτε μια ολογιούμε FM να RM Neglo on the State of Origin Legend. Να γκέσιμ τα σολέμ Neglo, ούσα η πλέα.
1: Mine was game one, 2000.
2: Δίκλα μας, δίκλα μας, λόρι τελείε.
3: Λόγα τέντη, λόγια.
0: Όγα τα correct answer. By concert lo draw, lo winning prize. Ή καμιέτ λόγιούμε FM. Yumi FM, State of Origin, mastermind. Ή now on.

0: Πού την για ολογιού με FM, να άρεμ νέκλο on the state of origin legend. Να γκέσιμ τα σολέμ νέκλο, ούσα η πλέα.
1: Μόι μας game one, 2000.
2: Δίκλα μας, δίκλα μας, λαούρι τέλειε.
3: Νόγα τέντη, ζωκέ.
0: Όγα τα correct answer, by concert lo draw, lo winning prize. Η κάμι έτλο, Yumi FM. Yumi FM, state of origin, mastermind. In now on.